έτσι μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες πως είναι η ζωή σου και μάτια αμαρτίες.